Να σε μαέστρο του μουκτού σε τα τριώνα. Μαέστρο τέτε, ατουάν. Yes. Très très chouette.